0: Θα
1: ονομα...
0: Ορκάλι λόγω σύνη, η σύνη με κλά κόρη, ορμαλμπάλου ορφάρο με τούα, ορποτού μαρφαβάρου που μόνο. Εμπαβουαλή, εμπομπούα τι μοτέο, μετά ούπο ετώνου. Για να σου έβαλε ένα πολλά, αλφα ή ούπο γάι μπαβουά. Εγώ πρέπει να ακούγα σε έα, καφάλα ο καλή λόγω. Ακόμα θα πω που ακούω, μπαβουαρό.
1: Τσάλο φατσά του αλάου.
2: Ναι,
1: κουλό. Ναι, μάγω φέρω πως σου λίμα. Σου λίμα, μου μότι μου τώρα σου λίμα.
0: Εσύ.
1: Εσύ.